Κι ήλ κι κελέχ, λις και χέλα μπακέλ, ο τροκάνα κουστ και χέλι αμέχ, σοσ και χέλι να λεθρίμ, λίνε και στάου λικουίν, ο τμαλαχ έμπλη ίσ να κε και κουέντσι καμπιτσελέμ, χοκάνα κουστα ο σπιτέρρι λίνε μπα, να ουσμάν ριμπάλ η χαλάν χαλάν τσι και χέλσα λι κι κελέχ, να ουσμάν ουλτρασονίδο, ρε ριμπάλ μα κουάνι χανά σα τσουάμ, ριμπάλ στια χελσκόμπλη σα έχ, ο τσια άλλη χανά, να ουσμάν ράιο έκη, στια χέλα ακουάμ, χοκάνα κουίν να ουσμάν λι τσοόκ, στσοπαλέ, λινίν ο τεμπλη κοκάλ, ο τροκάνα κουίν Chobali kana nakwanza juam na chomanli kahel hernia apéndice tumores ut kwanchik shkomon arin nakachkul chisasa chol kana Miriam Winter de Rosado utli doctor Pedro Rosado matesh balai chabil sakalinajeh ut hokara kui chabil nekebanok sa hospital relineba lishboklebal 5550-2635 lishboklebal chirulikaibs kakalonar lehungutan aan 7722-4626 noko a

Κι Ιλ, Κι Κελέχ, Λις και Χέλα Μπακέλ, Ούτρο Κάνακουιστ και Χέλι Αμέχ, Σος και Χέλι Ναλέτ Ριμ, Λίνε και Στάου Λικουίνγκ, Ούτ Μαλαχ Έμπλη Ισ, Νακέ και Κουέντσι Καμπιτσελέμ, Χο Κάνακουιστ Αοσπιτέρ Ριλινεμπά, Ναουσμάν Ριλμπάλι Χαλάν Χαλάν Τσι και Χέλσα Λι Κι Κελέχ, Ναουσμάν Ουλτρασονίδο, Ρε Ριμπάλ Μακουάν Λι Χανάσα Τσουάμ, Ριλμπάλ Σ και Χέλσκο Μπλισα Εχ, Ούτ Τσα Άλι Χανά, Ναουσμάν Ράιο Εκ, Σ και Χέλα Ακουάμ, Χο Κάνακουιν Ναουσμάν Λι Τσοόκ, Σοπαλέ, Λινίνγκ Ούτ Εμπλη Κοκάλ, Ούτ Χο Κάνακουιν Σοπαλι Χανά, Νακουάν Σα Τσουάμ, Ναουσμάν Λι και Χέλ Έρνια, Απέντισε Τουμόρι Ούτ Κουάντσικ Σκομών, Αρίν Νακατσκούλ Τσισά